0: I wish love from the future. Love is the only thing that will make me feel alive again.
1: Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
2: Y en sus barrigas llevar lo que...